0: Πλημού σου κινήσαμε ώρα. Πλημού σου κινήσαμε ώρα.
1: Λουαπί, Γιουγί, Γιουγί.